0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: σύλληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
2: 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο 1000.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210. 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο
1: 25210-2800.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Now back to the music.
12: I didn't like him.
13: What's to like?
11: Rock Radio.
14: What?
15: Hello there.
11: Greetings via satellite.
15: Mind if I ask your name?
11: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

τέτοια εκπομπή πρέπει να είσαι λίγο ψιλοτρελοκομείο. Crazy! Αυτή είναι η μοναδική Ice House από το 1987. Ξεκίνησε το Double Trouble. Παρέα με τα αρτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Και φυσικά όλα τα συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε παιδεία σύνδεση, ράδιο δράμα 99.1. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Άντε πάμε, πέρασε πολύ ωραία, φύγαμε. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Τεράστια επιτυχία από το 1985, Imagination, Veloa Som. Όλα αυτά στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Η συνέχεια ανήκει στους μοναδικούς Μανές. Και αμέσως μετά να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία.

Ολυμπιάδας 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux. Τηλέφωνο 231-020-5582 που δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό και ηλεκτρονικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία στο 50%. Αυτή είναι η Madness.

McLaren. Waltz, darling. Είμαστε 27 λεπτά μετά τη μία, δεν φτάνει για να με πάει στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα να επιλέξω τραγούδι που βρίσκεται στο Rock Radio's Top 10 και θα πάω με τους Emarosa. Good enough. Ψηφίστε στο rockradio.gr. Αύριο στις 10 το βράδυ η πρώτη μετάδοση του Rock Radio's Top 10. Όλα αυτά στους 104,7 στο Rock Radio Mikel, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και στο rockradio.gr. Παρούλα, παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη και έξω από αυτόν.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York Ceremonia.
3: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
7: Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα.
8: Μην ανησυχείς. Pi Genius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
7: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
8: Είπαμε. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199. 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Το Morgan Wallen είναι τεράστιο στην country μουσική. Αλλά τεράστια, ολοκένουργιο αστέρι είναι η Ella Langley. Εκτός ότι είναι πανέμορφη γυναίκα, έχει αυτό το στυλ, έχει αυτή τη φωνή. Γίνεται ένας χαμός μαζί της. Το I can love you anymore. Έχει, δεν έχει, μερικές εβδομάδες που μας το δώσανε και γίνεται πατζουρλισμός. Δεύτερο ημίωρο, είστε στο Double Trouble παρέα με τον Άρτη Καζάνης. Αριστοτέλους 11, έλα να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράζος. Μακή επαφής, και. Όλα αυτά στους 104,7, Rock Radio Μικέλ. Και το Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ Μικέλ. Θα βρεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1, σε απευθεία σύνδεση εκεί. Ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback.
0: Πώς το έπαιζε, για να το ξανακούσω.
1: Flashback.
0: Flashback, ναι. Με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Ρούχα, αξεσουάρ. Είτε μέσα, ρίξτε μια ματιά, είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Natalie S. Hanmi, Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω σαν σήμερα 10 Ιουνίου και θα πάω στο 1984, όπου στην κορυφή έχω την ουκανία δυο-τρεις φορές την μοναδική Cindy Lauper και την έχω προσκυνήσει πραγματικά. Μιλάμε για μεγάλο τροχοκομείο, μεγάλη καλλιτέχνηδα. Το Time After Time βρίσκεται στην κορυφή του Billboard.

0: Natalia's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.
0: Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 10 Ιουνίου στο 1984 στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε την μοναδική Cindy Lauper.
2: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.

Over the Edge. Είναι το άλμπουμ του Μίκη Τόμας που μας είχε δώσει το 2004. Κάνουν ένα ωραίο επαιτειακό remix με τον Ήλσον φυσικά στην κιθάρα, όπως ήταν και καλά είναι. Η ανανεωμένη έκδοση έχει μερικές, τι να πω, δύο μέρες έχει, μας το δώσανε το Surrender. Μια χαρά είμαστε, δεν είναι στραγουδάρας ρε πω. Σε ένα άλμπουμ που συμμετέχει Ήλσον, Steve Lukather, Ritchie Kotzen. Χαμός. Και αυτό θα είναι το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο Top 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει,

0: 94.3.
1: Intelligent music project. No flame, no game.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeve Stimson. Too late.
0: Number 1.
1: Skindred, can I get a...
3: Can I get a...
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Μόνο ο κύριος Ρόκπρας, ο Δημήτρης. Τα γουδάρα. Και αντιπροσωπεύετε τι γίνεται γενικά στους δρόμους. Γενικά στις μεγαλοπόλεις. Βλέπετε Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ έχουν ανακοινώσει Παρασκευή βράδυ

Παρά με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, ο ένας Ιταλός. Οι Ιταλοί τέλος πάντων είναι οι μόνες και κάνουν πάσα στους άλλους Ιταλούς. Στους The Rumblet και έχουν, οι Rumblet είναι στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10. Εσείς ψηφίζετε, αυτό είναι το The Fallen.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλο 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Ξέρετε, το Σάντιντο από τους Ακείς έγινε τεράστια επιτυχία πρώτα στην Αυστραλία, παιδιά. 280 και από το άλμπουμ Unmasked. Δεύτερη ώρα Double Trouble, στον Τίνι Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3 βήτα μαζί σας, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Παρέα μετά από την Καζάνη, σαν Αριστοτέλους 11. Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio. Μιχαίλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, από τα Μιχαίλ. Σε παιδεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και 1 και για ολόκληρο τον πλανήτη, τα αστέρια, τους κομίτες και τις μαύρες τρύπες, rockradio.gr, εκεί όπου ψηφίζετε και για το Rock Radio Top 10. Το request που μας έχει έρθει από τον Σίμο είναι που ζητάει England Dan και George Ford Colley το I'd really like to see you tonight. Θέλω να βάλω μια διασκευή country πρώτα. Την άκουσα και λέω δεν μου δίνει κάτι της παραπάνω από το αυθεντικό. Γι' αυτό πάω με την κλασική εκτέλεση. Ο Ηλίας Αραβίδης κατέφτασε. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Αν μπορούσε να ακούσουμε και Sweet Harmony από Beloved. Πάντα παρέα με μουσικάρες και ωραίο ήλιο. Αμέσως μετά, να ξέρεις.

αυτό το απίστευτο βίντεο όπου ο Σουδανός έχει επιτεθεί σε έναν 40χρονο και προσπαθεί να τον αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου. Σώθηκε από την επέμβαση άλλων πολιτών, έχασε το μάτι, οπότε βλέπω και είναι σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το τι έγινε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο δεν περιγράφεται. Διαδηλώσει παντού, έχουν ορμήξει σε σπίτια μεταναστών, καίνε τα σπίτια, καίνε αυτοκίνητα, γίνεται ένα βομβαρδισμένο τοπίο, το Belfast, και όχι μόνο. Ο χαμός. Σουδανός, η πορεία του ήταν Σουδάν στο Παρίσι, μετά πήγε από το Παρίσι το Belfast. Ο Ήλιας Αραμίδης ζήτησε Beloved και Sweet Harmony από το 93. Και εμείς θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού, που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζωνών. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, και μετά βάλτε το συνηθισμένο κομμάτι που έχω τόσους μήνες τώρα, ότι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποβόλ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 32. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Apollonia Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ετοιμαστείτε και θα μεταφερθώ στο νούμερο 6 του Rock Radio Stop 10, αυτή η απίστευτη συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Όπως λέει εδώ ο Δημήτρης, είναι ο ύμνος του καλοκαιριού. Αυτό είναι το εκπληκτικό We Go Back Like a 1970 Cadillac. Όλα αυτά στο Rock Radio, Μικέλ. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης.

0: πολύ το καινούργιο τηλέφωνο. Σ' ακούω και σε καταλαβαίνω. Γεια σου Γιώργα, τι γίνεται?
1: Ακούς και χαίρεσαι. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
0: Father Familias.
1: Κατέβηκα τώρα από πληροφόρη μικρό καμπο από εδώ μεριά, από εκεί μεριά.
0: Μπράβο.
1: Τα σύννεφα ξεκόλλονται από πάικο και από πίσω μεριά.
0: Τα γνωστά. Θα έχουμε όμβρους, καταιγίδες και αυτά εδώ. Κάθε μέρα.
1: Θα φυσήξει, θα στράψει και θα τα ρίξει στα γόνα.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
1: Δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Έχει ζεστούλα, αλλά είναι δροσερά. Έτσι τα αεράκια εδώ.
0: Πότε θα σταματήσεις να μου στέλνεις αυτά τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη με γεμιστά και τέτοια μελιτζάνες τηγανητές? Πρέπει να ήταν οι άλλες. Δεν υπάρχει.
1: Ήταν κολοκυθάκια τηγανητά.
0: Τα κολοκυθάκια. Λέω κάπου εκεί είμαστε. Λέω, δεν μπορεί.
1: Το άλλο χτύπημα που θα σε κάνω ήταν όλα από τον Μπαξέ.
0: Όλα από τον Μπαξέ, έτσι. Εντάξει, βιολογικά. Ωραία, ρε φίλε, εντάξει. Χωραφίσια, μην την ψάχνει τη δουλειά. Και το να βρει τώρα και ένα ζαρζαβατικό να έχει γεύση είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Φίλε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να βγαίνει στον Μπαξέ και να τα παίρνεις αγκαλιά και να πηγαίνεις πάνω και να τρως.
0: Συμφωνώ απολύτως, αδερφούλε.
1: Όχι
0: συμφωνώ.
1: Μόνο υγεία, γεύση, όλα, ναι,
0: έτσι,
1: είναι
0: μυρωδιά,
1: όλα
0: είναι όπως μυρωδιά. Να κόψεις μια πιπεριά και να μυρίσεις πιπεριά, να φας μια ντομάτα και να έχει γεύση ντομάτα.
1: Αυτό.
0: Τρως ντομάτα και νομίζεις ότι τρως κάτι άλλο. Μήλο, ξέρω εγώ τι τρως.
1: Χθες βγήκα μια βολτίτσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς είχα σακούλα μαζί μου. Την είχα βάλει στην τέπη, ξέρω εγώ τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Και είχε μια... πώς το λέμε, μωρέ, φλαμουριά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Έχω μαζέψει τσάι.
0: Έχεις πάρει και φλαμουράκι, μια χαρά είσαι. Τέλειος είσαι. Τέλειος.
1: Φίλε, τι σοβαρά.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτό το δίνει ο Θεός, εκεί είναι πάρα.
0: Μα τα δίνει όλα ο Θεός, δεν το ξέρεις. Όλα στη φύση. Όλες οι θεραπείες, όλα είναι εκεί. Όλα.
1: Τώρα να μας έδινε ο Θεός τίποτα από Boston θα ήταν καλύτερα,
0: Τι είναι, ναι. Τι νομίζεις ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες τι αντιγράφουν, νομίζεις? Τα βότανα και τη φύση. Αυτό αντιγράφουν.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και στα κάνουν χημικά.
1: Δεν τα αντιγράφουν,
0: Έτσι.
1: Τα χρησιμοποιούν να φτιάχνουν το ένα και να χαλάνε το άλλο. Για να χάσουμε πελάτες.
0: Να είμαστε πελατάκια. Είναι δυνατόν να χάσει το πελατάκι σου?
1: Τώρα.
0: Εντάξει, ρε Γιώργα, ρε.
1: Λοιπόν, δείξτε χάκι.

πιστόλι δεν μπορούσα να του χαλάσω χατήρι. Εγώ έβαλα αυτό τον ύμνο που λέγεται Don't Look Back. Άρα δεν φτάνει για να με πάει στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Το έχετε πάρει και εσείς αυτό με τα κλιματιστικά, έτσι μπαίνεις μέσα παγωμένο, μπούζι, βγαίνεις έξω, δεν. Άιντε, άντε τη φωνή. Άστα, χαμός, αυτά είναι τα του καλοκαιριού όπως ξέρω. Όλοι τα παθαίνουμε. Με το νούμερο 1 του Rock Radio Sat 10 από πλακέτα.gr, αδερφή 30 χρονίδια Αγίου Δημητρίου 50, έχει τα σέρβις στους ενισχυτές pick-up τηλεοράσεις. Θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, η Ουαλή Skindred είναι για 2 εβδομάδες εκεί ψηλά. Στο νούμερο 1, λέτε αύριο το βράδυ στις 10 να παραμείνουν για τρίτη εβδομάδα. Είδαμε καινούριο νούμερο 1. Εσείς ψηφίστε, εμείς μεταδίδουμε. Και ένα γέρα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυράκετη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Βαλσάρι στο τέλος 11, ήρθε η ώρα για καινούργιο γυαλί ηλίου. Ήτα το Boss, Gucci, Prada, Dior. Όλες τις μάρκες θα τις πει, Ray-Ban, Oakley. Χαμός. Είναι γυαλιά ο Ράσελ, επαχή, επαφή. Ήρθε η ώρα για καινούργιο γυαλί, τέλος. Σωτήρι Τζόρτζιο, Βακάρο στο Ροκρίτιο, Μιχέλη στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Γι' αυτό σα μεταδίδω και Ben Jericho και Big Area. Τα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμι Κίνγκ στα 2. 231-0-251-051. Η ασφάλειά σα, τα σκάφη σα, τα jet ski, air applets. Η δουλειά σα, τα σπίτια σα, το γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμι Κίνγκ στα 2. 231-0-251-051. Ασφάλειά σα, τα σκάφη σα, τα jet ski, air applets. Η δουλειά σα, τα σπίτια σα, μηχανέ σα.

τραγουδιστής, τον ακούτε, ο Mark Shaw, το 1961. Και συνεχίζω με το 1941 από τη Cheryl Shirley Owens. Δημοφιλή γενέθλια, μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Παίρνω μία ανάσα για ένα 1,5 λεπτό, ακούμε Class και μετά πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής που έχει σχέση με τον Τζο Στράμερ και όχι μόνο, από τους Class.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το Μάλαμα Σπίτσα με ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μηχανές σας, τα σκουτεράκια σας, Αγίδη Δημητρίου 46. Τραβάτε γύρω από εκεί πέρα. Κάντε μια στάση, συνονοήστε για τα σέρβις σας.

αποφασίζει το δικαστήριο ότι θα τους επιβάλλει ποινή 5 λίρες. Γιατί τους τσάκωσαν στο Λονδίνο να πηγαίνουν με σπρέι να ζωγραφίζουν τους τοίχους γράφοντας The Class. Ωραίος. The Class. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία μόνο το μάλα μας. Pete Seeger. Αγίου Δημητρίου. 46 ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. London Calling. Δύο χρόνια αργότερα μας το δώσαν αυτό. Το 77 πάγαν το πρόσωπο, το 79 London Calling. Πάω στο Top 10. Εκεί θα συναντήσω τον Mick Jagger, τον Keith Richards και την παρέα τους Rolling Stones. Θα τους βρούμε στο νούμερο 7 μέχρι και αύριο το βράδυ στις 10. Θα σας έχω την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10 με το εξαιρετικό In The Stars.

0: Michael Stipe. Πάρε με τώρα του Βάτ. I played the fool. Το νούμερο 4 του Rock Radio στα 10. Δύο θέσεις πιο πάνω. Θα συναντήσουμε αυτόν εδώ το παιχταρά.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Σε κανένα δεκάλεπτο παραδίδω στον Τάσο Μητακίδη. Θα σας πάρω και τις 5. 5 Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 Δωμάς Σταματόπουλος. Να σου Τάσος, μπήκε.

δρόμο 99.1 και την απευθεία σύνδεση είναι το Rock Radio Μικέλ. Στου 104.7 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πάω να τσακώσω ένα ακόμα καβελάκι τώρα εγώ. Ένα φρέντο καπουτσίνο τώρα. Σκέτο, ό,τι πρέπει. Με τριμμένη σοκολάτα. Πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα τα λάκια. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Υδρογονικά είδη, υδρογονικό υλικό, ηλεκτρολογικό υλικό. Χρώματα τετραλούξ. Ολυμπιάδες Λαφινά σε αγωνία. Flashback Natalie.sun, μην Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, εκπληκτικά σχέδια, κορίτσια. Δελτίο καιρού από Ρόνια Hotel, σπάθεια σκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Sunfly Travel με την εγγύηση της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Δημοπινή, γενέδρια μια χορηγία ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη, Τσίμισκη 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Μότο Μάλα μας πίτσα με ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio σταθέν μια χορηγία πλακέτα τελείας για έναν αδερφή Τριανταφυλλίδη. Τα σέρβις σας πικ άπεν ισχυτές. Τηλεοράσεις Αγίου Δημητρίου 56. Θα σας αφήσω με τους μοναδικούς Tears of Fears και το Everybody Wants to Rule the World. Μην ξεχνάτε τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό απόγευμα. Τάσο Σιν, Τζο Τζο Άουτ. Εμείς θα λέμε μαζί το βράδυ στις 9. Bye bye.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν πανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: κατασκηνώσεις Johnny. Κάτι περισσότερο από διακοπές.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
4: Γίτσες!
5: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
8: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
0: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
5: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, ceremonial.
3: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει,

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Καλώς ήρθατε, λίγα μόλις λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τετάρτης, 10 του Ιούνιου. Καλησπέρα, ο Δημήτρης Χαζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, γνωρισμένοι πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, την ξένη μουσική, που είναι το Radio Drama 99.1 η συχνότητα μας στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκινήσαμε με καινούριο Alex Warren. Από το δεύτερο του άλμπουμ κυκλοφορεί τέλη Αυγούστου. Και αυτή είναι η νέα Μαντόνα. Από το άλμπουμ της κυκλοφορεί αρχές Ιουλίου.

0: don't stop the music.
1: Δεν έχουμε καθόλου τέτοια διάθεση. Μας ξέρετε άλλωστε τόσα χρόνια. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Και μετά τα δύο καινούργια τραγούδια, πάμε να θυμηθούμε κάτι από το παρελθόν με τις μουσικές επαιτίους της ημέρας. Αυτό είναι το Don't Stop the Music της Rihanna από το νούμερο 1 άλμπουμ της, αν σήμερα το 2007 στη Βρετανία. Good Girl Gone Bad.

Please Don't Stop the Music. Και αυτό ήταν η Ριάννα πριν από μια εικοσαετία περίπου, όταν ήταν σχετικά στο ξεκίνημά της. Το 2007, σαν σήμερα, το τραγούδι που έβγαζε τη μία, το άλμπουμ που έβγαζε τη μία επιτυχία μετά την άλλη, το Good Girl Gone Bad, ήταν το νούμερο άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε και δεν σταματάμε με δύο από τα πιο πετυχημένα ονόματα της βρετανικής χορευτικής μουσικής και όχι μόνο τελευταία δεκαετία, ο Βρετανός DJ και παραγωγός Joel Corey και ο Βρετανός τραγουδοποιός Alex Tom Grennan. Εδώ τους ακούμε μαζί, έχουν δύο μέρες διαφορά στα γενέθλια, αλλά κάποια χρόνια. Ο Joel Corey σαν σήμερα το 89 και ο Tom Grennan σαν προχθές το 95.

Fearless Lionheart. Με αφορμή τα γενέθλια των Joel Corey και Tom Grennan, προχθές και σήμερα. Συνεχίζουμε πάλι με γενέθλια. Η Thea Austin, που έγραψε και ερμηνεύει το Rhythm is a Dancer, γνωστή βεβαίως τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Snap. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960.

Rhythm is the Dancer, από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες και όχι μόνο των 90s, με αφορμή τα γενέθλια της Thea Austin, τραγουδίστρια και συνθέτης στο τραγούδι αυτό τον Snap. Και πάμε πίσω στα 70s για το επόμενο τραγούδι, νούμερο 1 το 1978 σας σήμερα στην Αμερική, από την ταινία Grease, John Travolta και Olivia Newton-John.

You're the one that I want. Ένα από τα τραγούδια, από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών, της ταινίας Grease με τον John Travolta και την Olivia Newton-John, νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα το 78, και σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ένας θρύλος της soul μουσικής σκηνής, ο Ray Charles.

Ένα και μοναδικό Ray Charles, ο Genius, όπω ήταν το παρατσούκλι του, έφυγε από κοντά μα σήμερα το 2004 και ολοκληρώνουμε τι μουσικέ επαιτίου τη ημέρα και αυτό το πρώτο μα ημίωρο με τον Βρετανό μουσικό τη Reggae με επιρροέ από την R&B, Maxi Priest. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου που ξεκινάει αύριο στο Μεξικό. Let's go λοιπόν, και η Σακέρα φαίνεται έχει πάρει εργολαβία τα τραγούδια που είναι τα μουσικά θέματα της διοργάνωσης μετά το Waka Waka της Νότιας Αφρικής και το Dare της Βραζιλίας. Ήρθε η ώρα για το Die Die της Αμερικής. Καλώς ήρθατε, λίγα μόλις λεπτά μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, που στην ξένη μουσική, που δεν άλλο από το ράδιο δράμα 99 και 1 συχνότητα μας στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Είναι το Music Box κοντά σας με τον Δημήτρη Χαριζάνη κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9. Σας κατάμε στην τροφιά με αγαπημένα τραγούδια του παρελθόν και όλες τις επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτές που θα ακούσουμε αυτό το ημίωρο. Τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη. Αυτό όμως το τραγούδι έχει τη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στο chart. Το τραγούδι του Shakira μαζί με τον Burna Boy. Και αν δώσατε σημασία στους στίχους, θα ακούσατε τον Ρονάλντο, τον Μαραντόνα, τον Μέση και άλλους θρύλους του ποδοσφαίρου. Βεβαίως χώρες που συμμετέχουν στο φετινό Μουντιάλ. Εκτός ο Κωσάδας λοιπόν είναι το τραγούδι αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι που ανοίγει την Κωσάδα. Talk to You είναι ο τίτλος του τραγουδιού που γνωρίζει επιτυχία τις τελευταίες εβδομάδες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και το συναντάμε στη θέση νούμερο 20. Another featuring 54 Ultra.

άκρος καλοκαιρινός ρυθμός. Το Talk to You ανοίγει το European Top 20 αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 20. Και πάμε να συνεχίσουμε, μάλλον να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή. Στο 19 έχουμε τον Bruno Mars, I Just Might.

Και ψηλότερη έσοδο αυτή την εβδομάδα στο ευρωπαϊκό τσάρτ είναι στο νούμερο 12 και είναι το ολοκαίνουργο τραγούδι της Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, από το άλμπουμ της Petal που κυκλοφορεί μέσα στο καλοκαίρι.

Hate That I Made You Love Me, το νέο τραγούδι της Ariana Grande, είναι έσοδος κατευθείαν στο 12 του ευρωπαϊκού chart, ενώ στο 11, το επόμενο νέο τραγούδι στην 20, είναι από την Olivia Rodrigo, The Cure, το δεύτερο single από το επερχόμενο της τρίτο άλμπουμ.

Αυτό είναι το The Cure της Olivia Rodrigo και οι Cure έρχονται στη χώρα μας το καλοκαίρι σε ένα μήνα περίπου στις 15 Ιουλίου στο Eject Festival. Θα τους απολαύσουμε. Προς το παρόν απολαύσαμε την Olivia Rodrigo με το τραγούδι αυτό σε θέση νούμερο 11 του ευρωπαϊκού τσάρτ αυτή την εβδομάδα, που σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την πρώτη δεκάδα για αυτήν την εβδομάδα. Και θα την ξεκινήσουμε με την Bibi Rexha σε συνεργασία μαζί με τους Faithless και κάνοντας sampling στο Insomnia. Το τραγούδι βεβαίως είναι το New Religion.

Πράγμα που σημαίνει ότι η κορυφαία τραγούδι σε όλη την Ευρώπη από άκρη σ' άκρη παραμένει για τρίτη εβδομάδα ο βασιλιάς της pop και του Billie Jean.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ούτε ράδιο δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 7, δεύτερη ώρα στο Music Box της Τετάρτης, σήμερα 10 του Ιούνιου. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο έως τις 9 και αυτό το ημίωρο συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα 70 χρόνια Eurovision. Πάμε στον 12ο διαγωνισμό που έγινε στις 8 Απριλίου του 1967 στην Βιέννη μετά την νίκη του Ούντο Γιούργκεν στην προηγούμενη χρονιά. 17 χώρες συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση με κάποια γνωστά ονόματα και κάποια τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πριν πιάσουμε όμως αυτά, θα ακούσουμε την συμμετοχή της Γερμανίας εκείνη την χρονιά που κατέκτησε την 8η θέση.

Άνουσκα λοιπόν, η συμμετοχή της Γερμανίας και η επόμενη καλλιτέχνης έχει έδρα τη Γερμανία έκτοτε και έχει γνωρίσει πολλές επιτυχίες στα γερμανικά. Το 1967 εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο μόλις 17 χρονών με το τραγούδι που κατέκτησε την τέταρτη θέση και έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Amour est bleu. Το τραγούδι που άνοιξε τον φετινό πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού που έγινε στην Βιέννη, καθώς από εκεί ξεκίνησε η καριέρα της 17χρονης τότε Βίκη Λέανδρος, που εκπροσώπησε του Λουξεμβούργου και κατέκτησε την τέταρτη θέση. Επίσης το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ολλανδικά και έγινε επιτυχία σε πάνω από 20 χώρες σε διάφορες αυτές εκτελέσεις. Και μάλιστα η ορχιστρική εκτέλεση του Paul Mauriat έγινε νούμερο 1 στις ΗΠΑ την άνοιξη του 1968.

Love is Blue, η ορχιστρική εκτέλεση από τον Paul Morian, ενός από τα πιο διαχρονικά τραγούδια που έχουν βγει από τον διαγωνισμό της Eurovision. Παράλληλα με αυτή την εκτέλεση που ακούσαμε, άλλες τρεις βρέθηκαν μάλλον στα 100 πρώτα της Αμερικής εκεί στις αρχές του 1968, μεταξύ των οποίων και ο Al Martino, τραγούδι που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, και ανακάλυψα και μια έτσι πιο μπιτάτη εκτέλεση από τον George Benson. Για να την ακούσουμε.

Μια πιο jazz εκτέλεση του Love is Blue από τον George Benson. Όπως είπαμε, το τραγούδι της Βίκη Λεάνδρος που την έκανε γνωστή και θα ξεκινούσε να ηχογραφεί και σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ένα από τα τραγούδια που έκανε επιτυχία στην Ελλάδα ως το μυστικό σου ήταν η διασκευή στο τραγούδι του Gene Pitney, Something's Got Hold of My Heart.

Η Βίκυ Λέντρος θα επέστρεφε λίγα χρόνια αργότερα στο Eurovision και να κέρδιζε την πρώτη θέση πάλι για το Λουξεμβούργο. Α, την αφήνουμε όμως προς το παρόν και πάμε να ακούσουμε έναν από τους πιο μεγάλους τραγουδιστές που έβγαλε η Ισπανία. Ο Ραφαέλ έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια άλμπουμ σε 7 διαφορετικές γλώσσες και το 1967 συμμετείχε για δεύτερη χρονιά και κατέκτησε την έκτη θέση με το Hablemos del Amor. Una vez más.

Hablamos del amor από τον Ραφαέλ για την Ισπανία το 1967, έκτη θέση. Και για την Γαλλία βλέπω εδώ, συμμετείχε, μισό λεπτό, η Νοέλ Κορντιέρ που την έχουμε ακούσει σε ένα άλλο τραγούδι μαζί με έναν άλλο συμμετέχοντα, έκανε επιτυχία το 70, αλλά ο στιχουργός του τραγουδιού που κατέκτησε την τρίτη θέση εκείνη τη χρονιά, ο Πιέρ Ντελενουά, είχε γράψει το «Εμετανόν» του Κλοντ Φρανσουά που έχουμε ακούσει, το οποίο με τη σειρά του έχει διασκευαστεί άπειρες φορές και ιδιαίτερα στα αγγλικά ως «What Now My Love». Αυτή εδώ η εκτέλεση που είναι ορχιστρική από το Herb Albert ήταν και υποψήφια για Grammy Record of the Year της χρονιά εκείνη.

What Now My Love, τραγούδι που έχει η PK Cher, η Judy Garland μέχρι και ο Elvis Presley. Το ερμήνευσε στο περιβόητο Aloha from Hawaii στη συναυλία του που έγινε το 1973. Και η πιο πετυχημένη εκτέλεση στην Βρετανία είναι αυτή τη Shirley Bassey. Σας τα πέντε πρώτα.

What Now My Love, η μοναδική φωνή της Shirley Bassey στην αγγλική έκδοση του Aimé Tenon, που έγραψε και ερμήνευσε πρώτος ο Gilbert Bécaud σε στίχους του Pierre Delanois, ο οποίος είχε και μια πολύχρονη συνεργασία με τον Joe Dassin, γράφοντάς του πολλές επιτυχίες όπως αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφεται G4S-ITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με Eurovision, καθώς στον απόϊχο της φετινής διοργάνωσης είναι ακόμα το ελληνικό τσάρτ που παρουσιάζουμε κάθε Τετάρτη αυτό το ημίωρο εδώ στο Music Box με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές πάντα μέσα από το ραδιοδράμα στους 99.1. Αυτό βεβαίως ήταν το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης πριν την διεξαγωγή και κατέληξε τελικά στην έκτη θέση η συμμετοχή της Φινλανδίας, το Liekin Heitin. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει επιτυχία με αυτό το τίτλο, αλλά τιάς, okay. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστοιχη μέτρηση από το 20 προς την κορυφή για να δούμε ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τις νόμιμες ψηφιακές πωλήσεις και τα streaming. Το τραγούδι αυτό ήταν στη θέση νούμερο 18, αλλά εμείς ξεκινάμε από το 20 και θα περιμένει εδώ ο Μισιέ. Λοιπόν, στο 20 τι έχουμε? Talk to You, Anatol και 54 Ultra.

Και στο νούμερο 16, άλλη μια συμμετοχή της φετινής διοργάνωσης. Η Ρουμανία επέστρεψε μαζί με τη Βουλγαρία και την Μολδαβία και έκανε την ευχάριστη έκπληξη κατακτώντας την τρίτη θέση με το Choke Me.

Με μια πολύ δυνατή εμφάνιση, η Ρουμανία κατέκτησε την τρίτη θέση στη φετινή διοργάνωση και την 16η αυτή την εβδομάδα στο ελληνικό τσάρτ που ακούμε και παρουσιάζουμε. Στο 15 Beat It, του Michael Jackson. Την 16η αυτή την εβδομάδα στο ελληνικό τσάρτ που ακούμε και παρουσιάζουμε. Στο 15 Beat It, του Michael Jackson.

Και στο νούμερο 6 έχουμε την υψηλότερη νέα είσοδο στο ελληνικό τσάρτ αυτή την εβδομάδα, με την Jennifer Lopez, η οποία μπορεί να μην πηγαίνει τόσο καλά με τις νέες κυκλοφορίες της σε τραγούδια και ταινίες, αλλά με τα παλιά κάνει θράψη. Έτσι έχει γίνει viral τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες να πω καλύτερα, το On The Floor με τον Pitbull.

On the floor λοιπόν η J-Lo με τον Pitbull με sampling από το Lambada στο νούμερο 6 του ελληνικού chart αυτή την εβδομάδα, που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κορυφή, όπου στο 5 προς τα εκεί θα συναντήσουμε το Jamaican, τον DJ Swizzle και Solto.

Και στο νούμερο 3, άλλο ένα τραγούδι από την φετινή Eurovision, από η γειτονική μας Ιταλία. Ο νικητής του φετινού φεστιβάλ San Remo, Salda Vici, εκπροσώπησε τη χώρα του και της έφερε άλλη μια επιτυχία, κατακτώντας την 5η θέση με το τραγούδι Per Sempre Si.

0: εσύ.
1: Μετά την Ιταλία, η Ελλάδα είναι η επόμενη χώρα στην οποία γνωρίζει επιτυχία το Per Sempre Si του Sal Da Vinci, καθώς παραμένει για δεύτερη εβδομάδα στα 3 πρώτα. Στην θέση νούμερο 3 αυτή την εβδομάδα, στο 2 έχουμε του Dati και την επιτυχία του Take Me There, που πέρασε και από την κορυφή.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Τρίτη και τελευταία ώρα του Music Box της Τετάρτης, σήμερα 10 Ιουνίου, και συνεχίζουμε και αυτή την ώρα το αφιέρωμά μας στα 70 χρόνια Eurovision με τα τραγούδια από τη χρονιά του 1967, του 12ου διαγωνισμού που έγινε εκείνη τη χρονιά στην Βιέννη και έμελε να δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη του νίκη μετά από 4 ή 5 φορές που είχε έρθει στην δεύτερη θέση. Αυτή τη φορά κατάφερε να νικήσει και μάλιστα με διαφορά διπλάσια, είχε βαθμολογία δηλαδή πάνω από τη διπλάσια από το δεύτερο τραγούδι, από τη δεύτερη χώρα που ήταν η Ιρλανδία εκείνη την χρονιά. Η Sandy Shaw ήταν η νικήτρια για το Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη γνωστή στην Ευρώπη και στην Αμερική με επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια, και ερμήνευσε ξυπόλυτη επί σκηνής, όπου υπήρχαν και πολλοί καθρέφτες που γύριζαν, την μεγάλη επιτυχία που θα γινόταν και νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το Puppet on a String.

String. Η πρώτη νίκη λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου με την Sandy Shaw, το Puppet on a String. Η Sandy Shaw που είχε ξεκινήσει την καριέρα της με ένα νούμερο 1 το 1964 σε τραγούδι των Burt Bacharach και Hal David που είχε κάνει demo η Dionne Warwick και έγινε το πρώτο από τα τρία νούμερο 1 της στην Αγγλία. There's always something there to remind me.

Something There to Remind Me, τραγούδι σε πολλές εκτελέσεις. Πρώτη επιτυχία από την Sandy Shaw το 64. Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον καλλιτέχνη που εκπροσώπησε την Ιταλία το 1967. Ο Claudio Villa είναι μαζί με τον Domenico Modugno, οι δύο καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει τις περισσότερες φορές το φεστιβάλ του San Remo, με 4 συνολικά. Η τέταρτη και τελευταία του ήταν το 1967 με το τραγούδι Non Pensare a Me, το οποίο όμως είχε κυκλοφορήσει πριν από την προθεσμία που είχε βάλει η BU για τα τραγούδια της χρονιάς του 67, οπότε με άλλο τραγούδι κατέβηκε να διαγωνιστεί η Ιταλία, με τον Claudio Villa βέβαια. Non Andare Più Lontano, ο τίτλος του τραγουδιού που κατέκτησε την 11η θέση.

0: non andare più lontano, το τραγούδι της Ιταλίας του 1967 από τον Claudio Villa, ένας πιο πετυχημένους Ιταλούς τραγουδιστές, με πάνω από 3.000 τραγούδια ηχογραφημένα, 45 εκατομμύρια δίσκους πουλημένους και εμφανίσεις σε 25 musicals κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο Claudio Villa, ο οποίος μεταξύ των ηχογραφήσεών του είναι και αυτό εδώ το τραγούδι.
1: Timbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi.

Από τα κλασικά ιταλικά τραγούδια, το Arrivederci Roma από τον Claudio Villa, που συμμετείχε το 67 για λογαριασμό της Ιταλίας, με τραγούδι που του έγραψαν στους στίχους ο Βίτο Παλαβιτσίνι. Ο Βίτο Παλαβιτσίνι τώρα θα ακούσετε ποιο τραγούδι έγραψε 2 χρόνια νωρίτερα, που συμμετείχε και εκείνο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, χωρίς να κερδίσει όμως. Όμως θα ακολουθούσε μια τεράστια καριέρα για το τραγούδι αυτό και τις εκτελέσεις του.

Io che non vivo senza te, τραγούδι που έγραψε ο Βίτο Παλαβιτσίνη μαζί με τον Πίνο Ντονάτζιο. Συμμετείχαν στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1965, στο οποίο ήταν guest η Dusty Springfield, η οποία συγκινήθηκε πάρα πολύ από την ερμηνεία και ζήτησε να το ηχογραφήσει στα αγγλικά ως You Don't Have to Say You Love Me.

Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Dusty Springfield ήταν η αγγλική εκτέλεση στο Io che non vivo senza te του Vito Pallavicini και έγινε νούμερο 1 στην Αγγλία και top 5 στην Αμερική η εκτέλεση Post You Don't Have to Say You Love Me. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές στο τραγούδι και μέχρι και ο Elvis το ηχογράφησε το 1970 και πιο πρόσφατα. Siamo qui, noi soli. Ο Jack Savoretti, medley και των δύο εκτελέσεων.

άλλη μια μοναδική εκτέλεση του τραγουδιού αυτού, ο οποίος στιχουργός του θα είχε και πολλές επιτυχίες με πολλούς γνωστούς Ιταλούς καλλιτέχνες, μερικούς από τους οποίους θα ακούσουμε στη συνέχεια, όπως η Μίλβα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο μας σημείωρο. Music Box της Τετάρτης. Ράδιο δράμα. Δημήτρης Χαριζάνης. Και αυτή είναι η σερενάτα του Τότο Κουτούνιο, γραμμένη μαζί με τον Βίτο Παλαβιτσίνη, δεύτερη θέση του Σανρέμο του 1984. Και έχουμε κανένα δύο ακόμα τραγούδια του ίδιου του χουργού. Αυτό που έγραψε αποκλειστικά για τον Αντρέα Ροντσελεντάνο.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του Αντριάνο Τσελεντάνο, γραμμένο από τον στιχουργό της Ιταλικής συμμετοχής του 1967 στην Eurovision. Και μαζί με τον Τσελεντάνο θα γράφαν 8 χρόνια αργότερα το Svalutation για το ομώνυμο άλμπουμ του superstar της Ιταλικής μουσικής σκηνής.

από τα πολύ γνωστά τραγούδια και αυτό του Αντριάνο Τσελεντάνο, superstar της ιταλικής μουσικής εδώ και δεκαετίες, Svalutation. Και έτσι ολοκληρώνουμε τα τραγούδια που είχαν σχέση με το διαγωνισμό του 1967 και μέχρι το φινάλε θα μπούμε και στο λίγο στο 68. Και μιας που είμαστε σε ιταλικά τραγούδια, θα παραμείνουμε σε αυτά με τη συμμετοχή της Ιταλίας της χρονιάς του 1968, που έστειλε και πάλι τον νικητή του Σαν Ρέμο, αλλά με διαφορετικό τραγούδι από το νικητήριο. Σέρτζιο Ιντρίγκο, Μαρία Αμίνουμε σε αυτά με τη συμμετοχή της Ιταλίας της χρονιάς του 1968, που έστειλε και πάλι τον νικητή του Σαν Ρέμο, αλλά με διαφορετικό τραγούδι από το νικητήριο. Σέρτζιο Ιντρίγκο, Μαρία Άνε.

Μάριαν, η συμμετοχή της Ιταλίας στο διαγωνισμό του 1968, 10η θέση με τον Sergio Endrigo, άλλο ένα σπουδαίο Ιταλό καλλιτέχνη με πάρα πολλές επιτυχίες και μεγάλη καριέρα από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και το θάνατό του το 2005, και ένα από τα γνωστά του τραγούδια είναι αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, Io che amo solo te.

Io che amo solo te, από τις γνωστές επιτυχίες και στη χώρα μας του Sergio Endrigo, του οποίου πολλά τραγούδια διασκευάστηκαν και από Έλληνες καλλιτέχνες, όπως αυτό που ξεκίνησε από τους Aphrodite's Child, δηλαδή το Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Demi Russo. Lontano dagli occhi.

Όχι, από το Suffer Daddy's Child, διασκευή τραγουδίου του Sergio Endrigo. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά. Αν ναι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6, για άλλο ένα Music Box. Ένα τρίωρο γεμάτο επιτυχίες από το χθες και το σήμερα. Ο Δημήτρης Χαζάνης ήταν στο μικρόφωνο, σε φινάλε, με άλλο ένα τραγούδι του Sergio Endrigo, με το οποίο κέρδισε το φεστιβάλ του Sanremo τη χρονιά του 1968. Θα το ακούσουμε όμως στην εκτέλεση του Γιώργου Νταλάρα μαζί με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Αυτό είναι το Canzone per te. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99.1
1: New York.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
7: Δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης Website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
10: Back to the music.
11: The tribe has spoken.
9: Rock Radio 104.7.

the cup of coffee. Αμέσως πάλι το μυαλό μου στο Μικέλο. Βέβαια. Γιατί στο Rock Radio Μικέλο. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και σε απευθείας σύνδεση Radio Drama 99 και 1 ξεκίνησαν τα Night Tracks. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρο στα 3 β μαζί σας. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Μακάρος. Και τα ξεκινά τα Night Tracks. Πρέπει να υπάρχει και η επίσημη σφραγίδα από Τζούλι Μασίνο, Γιώργο Κάκη και The Troublemakers. Φυσικά ο ύμνηστος Παντελής Ριγανίδης ό,τι αφορά την παραγωγή The Night Tracks On.

Ματιά στην θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Ό,τι αφορά υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux, δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ηλεκτρολογικό. Το πρόβλημα του σπιτιού σας, επικοινωνήστε μαζί του 2310 20 55 82. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 60%. Την υγρασία την νιώθεις καλά. Τσοκόκερ.

Radio με το The Melody. Είναι στο Rock Radio, στα 10, ακριβώς στη μέση. Στο νούμερο 5, εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Τα βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα με την ησυχία σας. Τα αξιολογείται αύριο 5 στις 10 το βράδυ η πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Μοναδική Ella Langley. Μοναδικός Morgan Wallen. I can't love you anymore. Στο Rock Radio Mikel. Jojo Vagaros.

0: μοναδική Eva Langley. Morgan Wallen. I can love you anymore. Το τύρι Τζότζο Βακάρος είστε στα Night Tracks.
1: Θεσσαλονίκη. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
1: This is your rock radio.
0: Όταν η Miley Cyrus αποφάσισε να συνεργαστεί με δύο από τους μοναδικούς Fleetwood Mac, τον Lindsey Buckingham

Τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο με Νίκο Σκοζόπουλο, όπου περίμενε έξω το μουσικό φουρνάκι και παρέλαβε αυτό εδώ το τραγούδι και μου λέει: για ακού το λίγο ρε Σωτηράκη, λίγο το Aspen, από Aspen Creek, το Tell Me Featuring Lars Subsound. Για ακούστε λίγο σας παρακαλώ. Θα ακούσουμε παρούλα, το αξιολογήσουμε μαζί, έλα. Γεια σου Νικολάκη, γεια σου αγόρι μου. Αύριο θα είναι μαζί σας, 7 με 9 εδώ. Νίκος Σκοζόπουλος θα κάνει εκπομπή στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7.

0: featuring Lars Subsound. Όπω τι ωραίο ολοκαίριο. Μεγάλη τραγουδάρα, μεγάλη τραγουδάρα. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοιες τραγουδάρες εμένα με αγγίζουν πάρα μα πάρα πολύ. Είναι αυτό ακριβώς το ύφος που αγαπάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μελωδικό AOR. Είναι καταπληκτικό. Έτσι θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μου διάλειμμα. Είστε στα Night Tracks, στο Rock Radio Mikael Zeus 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
3: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
4: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55122. Grassopoulos Tech Therapy.
5: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: είχε γράψει ο ίδιος ο Don Henley παρέα με τον Bruce Hornsby. Ο Bruce Hornsby παίζει πιάνο. Μοναδικό. The End of the Innocence. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Γεια σου Ναταλάκη. Κάνε δουλίτσα στο Ναταλάκη. Και ακούει, τι ωραία. Εσείς ετοιμαστείτε. Εδώ στα Night Tracks και στο Rock Radio Michael. Να πάμε να κάνουμε το μοναδικό flashback με Ναταλίες Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.
0: Μοναδικές δημιουργίες, εκπληκτικά σχέδια. Είτε μέσα χωρίς και είναι αυτό που ψάχνετε. Ναταλίες Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook.

0: Flashback.
1: Α, παρέμε τον Αταλάκη, την έχουμε δει κανένα δύο φορές στην Αμερική, τη Cindy Lauper, και την έχουμε θαυμάσει, την έχουμε προσκυνήσει, εγώ τουλάχιστον. Τη λατρεύω τη Cindy, να ξέρετε. Το Time After Time είναι στην κορυφή του Billboard, σαν σήμερα 10 Ιουνίου, σε 1980.

0: number 3.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeves Stimson. Too late.
0: Number 1.
1: Skindred, Can I Get A...
3: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...

από τους τραγουδάρες που μας έχουν δώσει η μοναδική Mr. Big. Just take my heart. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε με Sun Flight Travel και την εμπειρία της Μαρία Σούλη. 45 χρόνια. Το 1981 το Sun Flight Travel στην περιοχή Λευκοπύργου. 2-31-0-2-80-500. Υπάρχει και το πολύ ωραίο single Travelers. Παρέες 4 ατόμων, έτσι μικρές παρέες. Να μπορείτε να κάνετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Πάμε να θυμηθούμε τώρα την καινούργια δουλειά από τους Δανούς Boys From Heaven. Κάτι πήρε το μάτι μου ότι είδα και μηνυματάκι από τον απάνω τον ΑΟΘ.

Λοιπόν, πάνω σαν δεν καταφτάσει και μου γράφει τα εξής. Είμαστε του πίστευε και μία ερεύνα και όχι του πίστευε και μία ερεύνα. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε ψάξει καλά και έχουμε κάνει την επιλογή μας. Τίποτα τυχαίο, φίλε μου. Καλό μας βράδυ. Έτσι είναι, αδερφέ μου. Όλα είναι θέμα επιλογής. Και μου ποστάρει καινούργια δουλειά από Mom Dad. Faith killed reason.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία, 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα, στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς, υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: και καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
4: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
5: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Hello again, here's what's happening.
7: Now, back to rock radio.
8: Really cool, hip, sexy.
9: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
10: Rock Radio 104.7.

κάνετε το σταυρό σας, κύριε Λέισο, και πάμε για τη δεύτερη ώρα των Night Tracks, Τετάρτη βράδυ. Στον DJ Joe και ο Μακάρος. Καλώς εγώ το πραγμάτο. Μετά τις 11 θα είναι εδώ Απόστολος, Baby Baby DJ. Σας πάρω και τη μία. Εμείς πάντως σίγουρα θα είμαστε έως και τις 11-37 χρόνια αυτό το βιολί. Είναι τα Night Tracks στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο πρωί-πρωί. Από όλα τα μικρά της Ελλάδας και του πλανήτη είναι το στέκι μας. Ξεκινάει όμορφα η μέρα μας. Και βέβαια εμπιστευόμαστε την απίστευτη ποιότητα που θα βρούμε στα Μικέλ. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Σε ευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Καλοκαιράκι και η My Chemical Romance. Είναι για πολλά καλοκαίρια. Ειδικά από το 2010 το soundtrack του καλοκαιριού. Για ακούστε. Summertime. Σωτήρι Τζιόγκιο, ο Βακάρος. Βάθος από εκεί, βάρος από εδώ. Yep, είναι καλοκαιρινός Βακάρος.

0: Radio.
1: Hi, this is
0: Jojo Vakatos. Rock Radio. 104.7.
2: Όταν ο Sting συνάντησε την Mylène Farmer και τη συνάντησε με δικό του τραγούδι και το ερμηνεύσανε μαζί το 2015. Αυτό είναι το μοναδικό Stolen Car.

0: αυριανό καιρό.
1: Thessaloniki weather.
0: Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει για αύριο 5η 11 Ιουνίου. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε βάλτε εσείς το επόμενο.

33 και 34. Έτσι πάει, καλοκαιράκι είναι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa Διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι λέτε, πάμε στο νούμερο 6 Rock Radio Stop 10. Μπορεί να είναι και ύμνος του καλοκαιριού. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.

0: Nancy Sinatra και τον Lee Hazelwood. Summer Wine. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Track Τετάρτη βράδυ. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την ημέρα. Μία με τις Double Trouble, 9-11 το βράδυ εδώ στα Night Track, 7 χρόνια. Σε απευθεία σύνδεση στο Radio Drama 99.1 είναι το Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, κάθε φορά που συναντάω ένα καλλιτέχνη, είτε είναι εδώ μέσα στο στούντιο, είτε βρισκόμαστε στο καμαρίνι, backstage, οτιδήποτε, πάντα μου αρέσει να τους ρωτώ ποιο είναι το αγαπημένο δικό τους τραγούδι από αυτά που έχουν τραγουδήσει, και κάθε φορά παίρνω μια πολύ ωραία απάντηση.
1: I'm doing an ID. Vakaris. Vakaris. Vakaris. It's Rock Radio. Vakaris. It's Rock Radio. And I'm Phil Collins, and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy it very much. Enjoy it.
0: Βέβαια, ας πούμε για παράδειγμα, δεν είχα ρωτήσει τον Luke Graham ποιο το αγαπημένο του, το Midnight Blue. Όταν ρώτησε τον Phil Collins, που λέει, πάντα είμαι με μια βαλίτσα τόσα χρόνια και θέλω να πάω σπίτι μου. Και το Take Me Home είναι το αγαπημένο μου.

0: Natalie's, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασης.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

επιλογή από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, όλες οι ασφάλειές σας, σπίτια σας, δουλειές σας, τα αυτοκίνητά σας, τις μηχανές σας, τα σκάφη σας, τα τζετ σκι σας, τα πάντα. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. 10 Ιουνίου του 1965, Τζοε Σαντιάγκο, κιθαρίστας με τους Πίξεις. 1964, Emma Anderson, Avalanche. Από Smashing Pumpkins που θα ακούσουμε αμέσως μετά, ο drummer Jimmy Chamberlain. Το 1961, πάλι από Pixies, Kim Dio. Από Then Jericho, το 1961, Mark Shaw, τραγουδιστής. Το 1941, Shirley Owens από The Shirelles. Και αυτά είναι τα δημοφιλή γενέθλια, μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Smashing Pumpkins, 1979, στα Night Tracks.

Κωνσταντίνος Πακάρος. Πάμε σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής. Αμία χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το συγκεντρωμό το Μάλαμα Σπιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46. Τα μαϊκά χέρια του Αντρέα είναι εκεί. Είτε σταματάτε για να συνοηθείτε για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. 10 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1977 όταν ο Τζο Στράμερ, τον Κλάσα αλλά και ο Νίκη Χίτεν τους επιβάλλει δικαστή.

αυτή είναι η τεράστια επιτυχία. Naked Eyes. Always something there to remind me. Στον Τίνι Τζο και ο Μακάνο έχω άλλα 12 λεπτά στη διάθεσή μου. Στο Rock Radio Weekend στο 104,7 είστε 37 χρόνια στα θρυλικά 9 tracks. Και το επόμενο τραγούδι, η επόμενη συνεργασία έκανε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Φυσικά μιλάμε για τη συνεργασία των Pet Shop Boys με την Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: Tracks from Thessaloniki. Σωτήρης Μακάρος.
1: Φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο για Τετάρτη βράδυ εδώ στα Night Tracks. Ο Τένι Αρίθα Φράγκλιν συνεργάστηκε με τον Έλτον Τζον. Για να θέλετε τον Έλτον συνάζει τη Βασίλισσα, την Αρίθα. Through the Storm. Στο Rock Radio Mix

Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ο χωρικός, ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, Ολυμπιάδος και την Ασένα. Αγωνία, ηλεκτρολογικό υλικό. Ιδρομικά είδη, χρώματα τέτρα λουξ. Flashback, να τέλει εσά, Instagram, αλλά και στο Facebook, γυναίκες, μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρού από Νόνια Χοτέλ, σπα διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα σας αφήσω με... με τους μοναδικούς Τότο. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ το Sun Flight Travel και τη Μαρία Σούλη. Ταξιδέψτε με Sun Flight Travel, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sun Flight Travel. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το μάλαμα Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Τυπώνει τα αγαπημένα σας μουσικά. Τίσερ, στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

μετασκηνώσεις Διόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές. Can I have a ticket, please?

had a pussy in the kitchen, and a panther in the yard.

Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. We are

0: Καναράς, όνομα και χρώμα.
1: A room full of faceless strangers.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.